ψυχή σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 95. Σε ταξιδεύει, σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 2, 3,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

ευχές. Και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Τεστ. Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,8.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γεννητών 61 Θεσσαλονίκη.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Viber.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Πληχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πληχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 67 83 10.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία, τηλέφωνο 231-231-4245, email info@promotech.gr.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινά από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις καθημερινά από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ είμαι η Vivian και θα σου κρατήσω παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε κατευθείαν να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου έξω με αίσθηση θερμοκρασία στους 31, μέχρι και 34 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Και η κίνηση τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός, όπως κάθε μέρα, έχει προβλήματα και στο πήγαινε του και στο Έιλα. Υπάρχουν και μικρές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος του Ιπποκρατίου μέχρι και την γέφυρα της Βούλγαρη. Η Τσιμισκή φαίνεται ότι έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Αυτά έχει στο μυαλό σου όσο είσαι έξω και οδηγάς. Το μόνο που έχεις να κάνεις άμα κολλήσεις κάπου είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά στα ηχεία σου Παλμό 96,5. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έτσι ξεκινάμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα 3 Αυγούστου το 1492, ο Χριστοφόρος Κολόμβος αποπλέει από το λιμάνι του Πάλος de la Frontera με το πλοίο Σάντα Μαρία Πίντα Κενίνια, ξεκινώντας το ταξίδι που θα οδηγήσει στην ευρωπαϊκή ανακάλυψη της Αμερικής. Το 1914 η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία, μία από τις πιο καθοριστικές εξελίξεις στις πρώτες ημέρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1958 το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο USS Nautilus γίνεται το πρώτο πλοίο που περνά κάτω από το Βόρειο Πόλο και το 2005, ο Peter Jennings, ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές ειδήσεως στις ΗΠΑ, πεθαίνει σε ηλικία 67 χρονών. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ελπίζω να μάθετε να πήρατε και μια καινούργια πληροφορία, αν δεν ξέρετε κάτι από αυτά. Λόλο Γιάνγκ τώρα και Μέση, μετά σου έχω και Μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα για το καθημερινό δίλημα το οποίο σου ετοιμάζω. Ξέρεις ότι τώρα με τις διακοπές είναι λίγο δύσκολη φάση επειδή όλοι όσοι πήραν άδεια τον Ιούλιο έχουν επιστρέψει. Οπότε για αυτούς πηγαίνει περισσότερο η ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τι προτιμάτε, οργάνωση ή αυθορμητισμό. Να επιστρέψετε από τις διακοπές σας σε αυστηρό πρόγραμμα που θα έχετε εκεί τη ρουτίνα σας. Θα ξέρετε ότι πρέπει να μαγειρέψετε για όλη την εβδομάδα κτλ. Κτλ. Ή διατηρείτε λίγο την ανεμελιά των διακοπών. Που, το ας πάμε και όπου βγει. Το ότι δεν πειράζει, μωρέ, θα δούμε τι θα φάμε αύριο στο γραφείο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6931-3570-27 ή πολύ απλά μπαίνετε στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς και απαντάτε στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα, που είναι η αγάπη, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις?
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά!
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
6: Παλμός 96,5.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και το δυστύχημα με το πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τέλος, παλιές μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό. Από σήμερα γίνονται δεκτές μόνο οι νέες ταυτότητες ή έγκυρο ελληνικό διαβατήριο για μετακινήσεις εκτός χώρας. Δορυφορική αποτύπωση καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική δείχνει τις ενεργές αισίες και την έκταση της καταστροφής. Έρευνα στην Αργολίδα μετά τον εντοπισμό νεκρού 58χρονου που αγνοούνταν έχουν γίνει δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης. Σήμερα γιορτάζουν ο Ολύμπιος, η Σαλόμη και η Σαλώμα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

έχουμε στο 6931-35-70-27. Εκεί μου στέλνεις κάθε μέρα τα μηνύματά σου. Ό,τι έχεις να μου πεις, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ακόμα και τα μυστικά σου, σου υπόσχομαι ότι κανένας άλλος δεν θα τα ακούσει εκτός από μένα. Να σου πω και για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. David Guetta τώρα και Forever Young, να πάρεις ένα χαρτί, να πάρεις και ένα μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα.

Πάμε πολύ πολύ γρήγορα στη συνταγή την οποία σου έχω ετοιμάσει για σήμερα και το ξέρω ότι Δευτέρα δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη, αλλά εγώ ίσως την κάνω. Σπανακόριζο είναι η συνταγή που σου έχω. Γιατί να σου πω κάτι, το σπανάκι κανονικά τέτοια εποχή βγαίνει, οπότε καλό είναι να μαγειρεύουμε κάπως έτσι. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα κιλό φρέσκο σπανάκι πλυμμένο και χοντροκομμένο, ένα φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή μισό καρολίνα, μισό γλασέ, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 4 με 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, μισό ματσάκι μεντενό ψιλοκομμένο, 100 ml ελαιόλαδο χυμό από ένα λεμόνι, 3 φλιτζάνια ζεστό νερό, ίζωμο λαχανικών και αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, αρχικά θα ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρετε το κρεμμύδι και τα κρεμμυδάκια για 4 με 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτετε το σπανάκι σταδιακά μέχρι να πέσει, να μειωθεί πάρα πολύ ο όγκος του. Ρίχνετε τον άνηθο και το μαϊντανό και ανακατεύετε. Προσθέτετε το ρύζι και το ανακατεύετε για ένα λεπτάκι. Ρίχνετε το ζεστό νερό ή το ζωμό, αλλά το πιπερώνετε και αφήνετε να σιγοβράσει για 20 με 25 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί το ρύζι. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ακόμα ζεστό νερό. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε το χυμό λεμονιού. Αφήνετε το φαγητό να σταθεί 5 με 10 λεπτάκια πριν το σερβίρετε και είναι πραγματικά το πιο παραδοσιακό, η καρδιά της Ελλάδας, το φαγητό το οποίο συχαίνονται όλοι οι άνθρωποι, εκτός από εμένα μάλλον. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, δεν με αγαπούσες, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σήμερα εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian, είμαι καθημερινά εδώ μαζί σου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα να σου πω λίγο πώς είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση στην όμορφη κατά τα άλλα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο καιρός αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασία στους 33, μέχρι και 34 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Να ξέρεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για βροχή, οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα για την κίνηση να δούμε. Ο περιφερειακός σε διάφορα τμήματά του έχει προβληματάκια, δηλαδή εκεί πέρα μπροστά στο Παπαγεωργίου, στην έξοδο για Τριανδρία, στην έξοδο στην Πηλαία. Έχει και στις δύο φορές, να ξέρετε, κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Μεγάλες καθυστερήσεις έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της γέφυρας της Βούλγαρη, αλλά μέχρι και περίπου το Ιπποκράτιο. Η Τσιμισκή φαίνεται ότι έχει. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τουλάχιστον το πρωί, αλλά υπάρχουν ακόμα μικρές καθυστερήσεις. Η Όλγας έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της. Η Εγνατία είναι ανοιχτή, οπότε την Εγνατία να προτιμήσεις. Ακόμα και αν μείνεις κάπου όμως κολλημένος στην κίνηση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα ηχεία σου. Η Ιορδάνης αγαπητός τώρα και εξάρτηση. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έχετε απαντήσει στο δίλημα το οποίο σας έθεσα πριν από περίπου μία ώρα. Είχαμε πει τι προτιμάμε, οργάνωση ή αυτορμητισμό όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές μας. Δηλαδή, μπαίνουμε σε αυστηρό πρόγραμμα ή διατηρούμε λίγη από την ανεμελιά των διακοπών. Εδώ όλοι έχετε πει ότι μπαίνετε κατευθείαν σε πρόγραμμα. Δεν πιστεύω κανέναν σας και μην λέτε ψέματα. Μην ψεύδεστε τώρα ασύστολα και αυτό δεν κάνει. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η ανεμελιά και εγώ θα ήθελα να μπαίνω κατευθείαν σε πρόγραμμα. Αλλά τι να κάνουμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργεί έτσι. Teddy Swims, Mr. Know It All τώρα. Μετά σου έχω και Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω γρήγορα στα social media εδώ του σταθμού, να μας κάνεις ένα follow, να τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, θέλω να πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Προφανώς πηγαίνεις και στο Viber 6931-3570-27, εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, όλα σου τα μηνύματα, όλα σου τα μυστικά και σου υπόσχομαι, δεν θα τα πω εγώ σε κανέναν. Θέλω να σου πω τώρα επίσης ότι με 22 σημεία πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και με νέο κατάστημα στο Σταυρό για εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών, τα κέντρα μπαταρίας LK διαθέτουν έμπειρο προσωπικό και οργανωμένα κινητά οχήματα για άμεση αντικατάσταση μπαταρίας ό,τι ώρα χρειαστεί και σε ό,τι όχημα διαθέτεις. 24-ωρο delivery στο 2317-69-090 και ξέχνα και την ταλαιπωρία. Όλα πάνε καλύτερα με LK. Σε αφήνω τώρα εγώ για διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310-769090.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-769090.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Πάλμος 96,5 και Vivian στο μικρόφωνο. Έχω να σου πω τώρα κουτσοβόλιο, γιατί ξέρεις ότι είμαι και τεράστια κουτσοβόλα. Λοιπόν, Studio 4, επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ για Καραβάτου και Φερεντίνο. Στον αέρα το νέο ολοκληρωμένο τρέιλερ. Την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ 1 Studio 4 αναλαμβάνουν πλέον επίσημα ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου. Το νέο Studio 4 θα προβάλλονται συνεντεύξεις, ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, θα αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες. Στην παρέα του Studio 4 θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδόνης. Τα ήξερες όλα αυτά? Η ανακοίνωση της ΕΡΤ ακριβώς θα στην πω. Μια νέα εποχή ξεκινά για το Studio 4 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ 1. Λυτή και απέριτη η ανακοίνωσή τους, αλλά είναι μια κίνηση για την οποία νομίζω χαιρόμαστε όλοι και θέλουμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε. Σου έχω τώρα Ρίβο και Άρμιν Βαν Μπιούρεν. Είναι Out of Love εδώ στον Παλμό 96,5.

κάπου εδώ δυστυχώς τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Ακούτε Απάλμο 96,5. Πλάκα με κάνεις, εγώ ήμουν η Vivian. Και όπως ξέρεις, είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου. Σου κρατάω παρέα από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εσύ τώρα μένεις συντονισμένος, γιατί τα ενία αναλαμβάνει η Χρύσα Πλιάκου για το επόμενο 2ωρο. Εκείνη θα έχεις την παρέα σου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια. Disco.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Παλμός. 96,5.
10: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Δευτερούλα γλυκιά και ωραία λοιπόν. Σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν και σήμερα η Χρυσαπλιακού. Εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Και από σήμερα να σου πω την αλήθεια, μετράω αντίστροφα γιατί οι μέρες για την άδεια, δεν μπορώ να το κρύψω, πλησιάζουν. Λοιπόν, στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζεστούλα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει. Μέχρι και 33 θα φτάσει το θερμόμετρο, έχει το νου σου. Βλέπω όμως καθαρό καιρό, δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω καταιγίδες και τίποτα το ανησυχητικό. Τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα έχουμε ζητήματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, είναι καλή εικόνα, βλέπω καθυστερήσεις μονάχα εκεί στην Τζιμισκή, τίποτα το ιδιαίτερο. Στα δυτικά της πόλης θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο στα φανάρια της Λαγκαδά και στα ανατολικά έχουμε πολλές καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή, στα Στενά, σε Μαρτίου Μπότσαρη, λίγο στην Παπαναστασίου και λίγο και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα σου έχω και σήμερα Super Wow διαγωνισμό και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο 60 λεπτό. Και φυσικά το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Γιώργος Γιαννιάς, λοιπόν, και κρύψε με εδώ στον Παλμό 96,5, 14 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά αυτή είναι η στιγμή για να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, λοιπόν, μην περιμένεις πάντα να νιώσεις έτοιμος. Πολλές φορές η ετοιμότητα έρχεται αφού ξεκινήσεις και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο βήμα μπορεί να είναι αμήχανο ή μπορεί να είναι απλά φοβισμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, γιατί είναι πάντα το πρώτο βήμα και πρέπει να κρατήσεις αυτό. Τώρα, λοιπόν, όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και φυσικά έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, θέλω να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά είμαι η Χρύσα εδώ στο πρώτο 60 λεπτό μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σε στείλω θέατρο. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση σήμερα για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, μία απολαυστική κωμωδία, την 5η 27 Αυγούστου στο θέατρο Δάσους και ώρα 9. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις για να μπει στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Άλλη μία φορά λοιπόν θα σου το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, μια απολαυστική κωμωδία λοιπόν την 5η 27 Αυγούστου στο θέατρο Δάσους και ώρα 9. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, Ρέκαλα και Κωνσταντίνο Αργυρό. Τρόμος έρχεται Tate McRae και Sports Car εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ναι, ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Πολυχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 67 83 10.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και κάτι κάνω λάθος εδώ στον Παλμό 96,5. 40 λεπτάκια μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα λοιπόν, και τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Φαντάζω λοιπόν να κάνεις αμέριμνος ένα μπάνιο και κάπου εκεί στην ακτή να ξεβράζεται κάτι ξαφνικό. Λοιπόν, ένα ταχύπλο έμεινε από καύσιμα στα ανοιχτά της Ραγκούζα. Όταν οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, νομίζοντας ότι το σκάφος κινδυνεύει, οι επιβαίνοντες, θέλω να σου πω, ότι πανικοβλήθηκαν και μόλις είδαν τις αρχές να πλησιάζουν, άρχισαν να πετούν όλα τα πράγματα από το σκάφος. Τότε όμως τα θαλάσσια ρεύματα, θέλω να σου πω, ότι έκαναν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά και ξέβρασαν στην ακτή ένα σωρό λεφτά. Οι Ιταλικές αρχές λοιπόν απέκλεισαν την περιοχή, κατάσχεσαν σχεδόν 700.000 ευρώ και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ ακόμα ερευνούν αν μέρος των χρημάτων βρίσκεται ακόμη στο βυθό. Τι ωραία θα ήταν τώρα, έτσι, εμείς που πηγαίνουμε για μπάνιο και στην Ολυμπιάδα, να βρίσκαμε κι εμείς μια τσάντα με λεφτά γεμάτη και να φεύγαμε χαρούμενοι από αυτή τη θάλασσα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε Ariana Grande και το λόγο που αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα. Τώρα όμως θα ακούσεις Ρεκ και Έλα εδώ στον Παλμό 96,5.

Σαν και παράξενο παιδί λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5 είμαι λοιπόν η Χρύσα και πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θέλω τώρα να σε πάω σε μια είδηση βόμβα που έχει σκάσει αυτές τις ημέρες και αλήθεια να τη συζητιέται πάρα πολύ. Η Ariana Grande λοιπόν ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα της καθώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον ατελείωτο δημόσιο έλεγχο της εικόνας της. Μάλιστα να πούμε ότι μόλις τις προηγούμενες ημέρες σχολιάστηκε πάρα πολύ η εμφάνισή της και το βάρος της αλλά και το ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Φυσικά σχολιάστηκε στα social media και φυσικά μετά τη δημοσιοποίηση του νέου βίντεο κλιπ από το τραγούδι Πετάλ. Λοιπόν, η καλλιτέχνηδα μέσω του εκπροσώπου της επισήμανε πως θα απέχει από τη δημόσια σφαίρα για κάποιο αρκετό διάστημα, μόλις ολοκληρώσει την περιοδία της, την οποία ανυπομονεί να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως δήλωσε η ίδια. Τώρα τι να πω, το να κάνουμε έτσι body shaming και γενικά shaming τον κόσμο από το ένα βίντεο κλιπ που είδαμε, νομίζω πως είναι λίγο κάπως τραβηγμένο. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο. Συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε, λοιπόν, το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, μείνε εδώ και αν είσαι την ένταση, γιατί έρχεται το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-76-90-90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μποστ την Πένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους. Παλμός 96,5.
10: 2 και 6 πρώτα λεπτά λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι Δευτέρας, είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου. Σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό εδώ δυναμικά. Μαζί είμαστε σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα έτσι στα νέα του καιρού δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η κατάσταση. Να σου πω ότι 32 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο. Έχει ζέστη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν μπορείς έτσι να είσαι στο κλιματιστικό μας, στη δροσιά, νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, απροσπέλαστη είναι αυτή την ώρα η περιφέρεια. Και στα δύο ρεύματα έχουμε πολλά ζητήματα. Στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις λίγο εκεί στην Τζιμισκή και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα έχουμε πολλά ζητήματα στην Καραμανλή. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως και βλέπω κάποια θέματα και στην Κατσιμίδη. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μήπως έμεινες από μπαταρία? Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι όχημα και αν διαθέτεις, τα οργανωμένα LK οχήματα έρχονται όπου βρίσκεσαι, ό,τι ώρα καλέσεις και κάνουν αντικατάσταση μπαταρίας στο όχημά σου άμεσα. Αρκεί λοιπόν να καλέσεις το 2310-776-9090 και φυσικά πήρες μπρος. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί φυσικά το δεύτερο 60 λεπτό φέρνει πολλά νέα και φέρνει και σούπερ διαγωνισμούς. Και τώρα ανοίγει με Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

ήταν λοιπόν η Peggy Zina από τα παλιά με το τραγούδι «Βρες ένα τρόπο» και την ακούς δυνατά που αλλού φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε λοιπόν 15 λεπτά μετά τις 2. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και τώρα θέλω να σου πω ότι αν ετοιμάζεσαι να πας να κάνεις ένα μπανάκι κάπου εδώ κοντά εδώ, αν είσαι από Θεσσαλονίκη λοιπόν και ψάχνεις έτσι που να πας να κάνεις μια γρήγορη βουτιά, θέλω να σου πω ότι η επιλογή είναι μόνο μία, είναι το Νήμα Beach Bar και είναι στην Αγία Τριάδα. Αν λοιπόν και σήμερα θέλεις να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου, να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις φυσικά στην κλήρωση η οποία θα γίνει σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127. Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί εννοείται ότι σου έχω κι άλλο διαγωνισμό εκτός από αυτόν και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ πέρα γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσεις ένα κατόρθωμα το οποίο πραγματικά ακούγεται αδιανόητο και όμως έγινε πραγματικότητα κάπου εκεί στη Σουηδία. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης με ένα σου βλέμμα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Τα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Θοδωρής Φέρης λοιπόν και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα αυτό που θα σου πω δεν ήταν καθόλου όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας Πολωνός υπεραθλητής λοιπόν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας στην Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία έως και την Πολωνία. Για 56 συνεχόμενες ώρες λοιπόν κάλυψε μία απόσταση 160 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και αποδεικνύοντας τι μπορεί να πετύχει η δύναμη της θέλησης. Πραγματικά ακούγεται εξωπραγματικό. Άμα δεις και το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άνθρωπος βγαίνει σε οριακά κομματώδη κατάσταση μέσα από τη θάλασσα. Βγαίνει τρομερά καταρακωμένος και τρομερά κουρασμένος. Όμως τελικά, όταν κάτι το πιστεύεις και το αγαπάς, από ό,τι φαίνεται μπορείς να το καταφέρεις. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα έρθω με άδεια χέρια σε λίγο. Σε λίγο σου φέρνω μία διπλή πρόσκληση για θέατρο. Γι' αυτό μείνε εδώ να ακούσεις το διαγωνισμό. Και τώρα πάμε λίγο σε David Guetta και I Don't Wait εδώ στον Παλμό 96,5. Let's make

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

λοιπόν και παίρνω όλη την ευθύνη εδώ στο Παλμό 96,5. Επέστρεψε για σένα που με ψάχνεις. Είμαι φυσικά η Χρύσα, 34 λεπτά και μετά τις 2, εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Και τώρα εννοείται ότι δεν επέστρεψα με άδεια χέρια. Επέστρεψα όπως σου υποσχέθηκα, με μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μία απολαυστική κωμωδία λοιπόν την 5η 27 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους και ακριβώς στις 9. Και αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, μία απολαυστική κωμωδία. Η τελευταία σου ευκαιρία είναι τώρα, γι' αυτό γρήγορα στείλε μου τα μηνυματάκια σου όσο προλαβαίνεις και μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στον Παλμό 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ήταν λοιπόν ο Απόν με την Καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, έτσι πριν κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλω να σε πάω γρήγορα στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, εννοείται και στα δύο ρεύματα. Δεν αλλάζει η εικόνα εκεί πέρα πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο της πόλης, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τσιμισκή, λίγο στην Νίκη, εκεί στην αρχή της, κάτω από την Πολυτεχνείου, έχουμε ζητήματα. Σε Δραγούμη, Βενιζέλου, στα Φανάρια του Βαρδάρη βλέπω καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου. Αν είσαι στα ανατολικά, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Καραμανλή, λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο μέσα στα στενά σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου και λίγο και στην Κατσιμίδη βλέπω ζητήματα αυτή την ώρα. Γενικά, ξέρεις, από εδώ και πέρα χρειάζεται υπομονή γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι μένεις εδώ γιατί μετά από μένα έρχεται πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά στο μικρόφωνο 1 με 3. Σ' αφήνω τώρα με Πάνω και Άμμο και να τραγουδάω όπως αγαπώ. Και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο Τρίτη στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη, επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε γεμίσει με διάθεση. Να είστε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε καλό μήνα. Φυσικά, μπήκε ο Αύγουστος, ο καλύτερος μήνας όλου του καλοκαιριού. Θυμήσου ότι ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, γι' αυτό πρέπει να περάσεις τον πιο ωραίο μήνα και τον πιο δημιουργικό. Να αποφορτιστείς για να είσαι πιο γεμάτος για καινούριους στόχους, φυσικά, από Σεπτέμβρη. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, πέρασα τέλεια. Ήμουν στο χωριό μου με την ανιψιά μου και τη γιαγιά μου, φυσικά, και περάσαμε τέλεια. Πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, καθώς από αυτήν έρχομαι, και την Τζιμισκή. Νίκης είναι πάρα πολύ καλά προς το παρόν. Στα δυτικά μας δεν έχουμε καθόλου κίνηση, ελάχιστη κίνηση μόνο στον Εύωσμο και λίγο στη Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και φυσικά ο περιφερειακός μας έχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά, αλλά με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι μια χαρά. Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε με σε αγαπώ, φυσικά, στον Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε, καθώς έχουμε να πούμε πάρα πολλά νέα, οπότε συντονίσου.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Δήμο Αναστασιάδη και δρόμο επικίνδυνο τραβάς λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και σήμερα Δευτέρα σου έχω πάρα πολλές εκπλήξεις. Επειδή καταλαβαίνω ότι η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, εγώ είμαι εδώ για σένα για να την κάνω καλύτερη. Γιατί περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Καθώς σήμερα δεν σου έχω ούτε ένα δώρο, ούτε δύο, αλλά τρία. Σου δίνω μία διπλή πρόσκληση φυσικά για την καινούργια κωμωδία Ρωμαίος και Ιουλιέτα στις 27 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους και ώρα 9 φυσικά. Σου δίνω φυσικά Mystery Box από Trickle Moon, την εταιρεία που όλοι αγαπήσαμε και δεν μπορούμε χωρίς αυτήν για τα μαγικά της προϊόντα. Και φυσικά με ένα μήνυμά σου στο Viber, τη λέξη αυτοκινητάκι και το ονοματεπώνυμό σου, μπαίνει στην κλήρωση για το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι που σου δίνουμε σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Από τη Σταυρόπολη φυσικά. Γιατί ποιος δεν θέλει για τους μικρούς μας φίλους ένα αυτοκινητάκι φυσικά να τρελαθεί. Πάμε τώρα σε φυσικά rave και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λεφτά και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω φυσικά μηνυματάκια για τα δωράκια στο 69-31-35-70-27 και πάμε στο tip της ημέρας. Μετά από μια πάρα πολύ έντονη ημέρα, πριν κοιμηθείς, σκέψου τρία καλά πράγματα που έγιναν σήμερα. Είναι μια μικρή συνήθεια που βοηθάει να κλείνει η ημέρα με πιο θετική διάθεση. Και φυσικά τι χρειαζόμαστε μετά από μια έντονη ημέρα, με πολλή δουλειά ή πολύ έντονο στρες ή πολύ στεναχώρια, αδερφέ. Σκέψου τρία θετικά που έγιναν μέσα στην ημέρα σου. Έτσι θα ξυπνήσεις πολύ καλύτερα την επόμενη μέρα. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη νύχτα.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

0: Για σένα που λατρεύω λοιπόν και στα βέντο με Αναστασία εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά έχω μια πορεία ρε παιδιά και έτσι είπα να το πω και σαν θέμα ημέρας. Πόσα λεπτά κάνει μπάνιο ένας άνδρας και πόσα μία γυναίκα σε μέσο όρο θεωρείται? Θα σας πω τώρα. Ο μέσος άνδρας λοιπόν χρειάζεται περίπου 5 με 10 λεπτά για να κάνει ένα μπανάκι. Ενώ η γυναίκα θέλει 15 με 20 λεπτά για να κάνει ένα μπάνιο. Η γυναίκα που κάνει 15 με 20 λεπτά μπάνιο σίγουρα έχει καρέ, σίγουρα δεν έχει μακρύ μαλλί, θα πω εγώ. Γιατί εγώ κάτω από μισάωρο δεν πέφτω ποτέ. Εκτός αν κάνω απλά ένα ντουζάκι και δεν λούζω το μαλλί μου. Γιατί το μαλλί μου, η καούκα μου, θέλει μόνη της ένα τέταρτο. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη.
3: Ναι.
4: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς την καλύτερη εκπομπή όλου του κόσμου. Ελπίζω να είσαι καλά και να μου στέλνεις πολλά μηνυματάκια στο Viber. Εγώ ήδη έχω δει πάρα πολλά που μου έχεις στείλει στο 69-31-35-70-27. Να σου θυμίσω ότι όταν μου στέλνεις μήνυμα πρέπει να μου στέλνεις το δώρο που θέλεις και φυσικά το ονοματεπώνυμό σου. Μη μου στέλνετε μόνο ονοματεπώνυμο, δεν μπορώ να ξέρω για ποιο δώρο θέλετε να είστε. Λοιπόν, τώρα, έχει γίνει κάτι αυτές τις μέρες. Εγώ που λέτε πριν περίπου 4-5 μέρες πήγα και έκανα βεντούζες. Γιατί τη μέση μοριακά θα την πάρω τσάντα. Δεν έχω πάρει περισσότερα σχόλια για οτιδήποτε άλλο έχω κάνει. Οι μισοί το έχουν περάσει για το τουάζ, οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι έχω πάθει κάτι κακό και οι άλλοι μισοί μου λένε αν ήταν καλές οι βεντούζες γιατί φαίνονται ότι ταλαιπωρήθηκα πολύ. Παιδιά, ήταν ότι καλύτερο να κάνετε βεντούζες, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτό. Πάμε σε αγαπώ και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μη μιλάς λοιπόν και Αναστασία εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα για λίγο ακόμη εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, λίγο τώρα θα σου ανοίξω την όρεξη, γιατί αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχω φάει ακόμη καλαμπόκι. Και αλήθεια είναι ότι με το που μπαίνει το καλοκαίρι, το πρώτο πράγμα που θέλω να φάω είναι ψητό καλαμπόκι στα Κάρβουνα, αυτό που πουλάνε οι πλανόδιοι στο δρόμο. Είναι ότι καλύτερο τέλος πάντων. Η Δέσποινα Βανδύ έφαγε καλαμπόκι όμως με το Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα. Η ηθοποιός ταξίδεψε με τον σύντροφό της στον τόπο όπου μεγάλωσε και μας έκανε τουρ στην Καβάλα. Πολύ όμορφη Καβάλα, πόσο μάλλον όταν είναι και η Δέσποινα Βανδύ. Πάμε λοιπόν σε Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310-769090.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310 769090.
5: Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 και φυσικά συγχαρητήρια στην Αγγελική γιατί είναι η νικήτρια για το δώρο από Trickle Moon. Αγγελική, μόλις το δεις, έχουμε στείλει μήνυμα και περιμένουμε να μας απαντήσεις λοιπόν για να είσαι σίγουρα η έγκυρη νικήτριά μας. Και τώρα θα σε πάω σε Άννα Βύση, σε γιο στην ακτή Αμάλφη, θεατή Άννα Βύση, να χαιρετάει η θαυμάστριά της που την έβγαζε βίντεο. Η Ελληνίδα τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στην ίδια περιοχή, αναγνώρισε την τραγουδίστρια σε κοντινό γιοτ και ενθουσιασμένη από την απρόσμενη συνάντηση αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή με το κινητό της. Στη συνέχεια μοιράστηκε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό βρίσκεται στην ακτή Αμάλφη και βλέπεις τη βασίλισσα σε ένα γιοτ δίπλα σου. Η Άννα Βύση της κουνούσε χέρια πόδια φυσικά και την έστελε πολλά φυλάκια. Πόσο όμορφο αυτό! Πάμε στην Νίκο Οικονομόπουλου λοιπόν και σκάσε ένα φιλί!

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στον Πάλιμο 96,5. Ελπίζω να πέρασες καλά, να σου έκανα παρέα και να σου έφτιαξα την ημέρα λίγο παραπάνω φυσικά με τις μουσικάρες του Πάλιμου 96,5. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου και εμείς θα τα πούμε αύριο καθώς θα δώσουμε το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι φυσικά στον Πάλιμο 96,5. Περιμένω το μηνυματάκι σου και αύριο 3 με 5 φυσικά στην καλύτερη εκπομπή όλου του κόσμου. Να σου πω ότι πρέπει να πάμε γρήγορα για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να ξέρω αν θα φτάσω σήμερα σπίτι μου, όχι κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία, καλά, και φυσικά στη Λεωφόρο Νίκης. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή, οπότε μπορείς να την προτιμήσεις. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου. Η Λαγκαδά είναι πάρα πολύ καλά και τα υπόλοιπα δυτικά. Στα ανατολικά μας έχουμε αρκετά θεματάκια εκεί, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Λεωφόρο Στρατού. Ελπίζω να φτιάξουν, γιατί και στην Πότσαρη έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε αν είσαι προς τα ανατολικά, θα ζοριστείς λίγο. Θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε τέλεια. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Παλμός 96.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Παλμός 96,5.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Λιχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσερά ποτά και εξαιρετικά προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίο Σακελαρίου!
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρί καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
6: 5η 27 Αυγούστου, θέατρο Δάσου.
7: 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

0: διαβάζω.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σταθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: τι κάνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα,
1: Αδριανό,
0: και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Φαντάζει και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ρες, καυτές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Ό,τι

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θαλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Έλα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: δικαιοσύνη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: χαμός 96,5.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.